0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
0: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
2: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
3: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
4: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Μάζεψε λίγο ρεσί το αμάξι σου. Δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
8: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχει από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνει.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
10: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
1: Και η Nirvana είναι Red.
3: Attention, this is Kurt from Nirvana.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
0: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
2: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
3: Η μαμά μου το λέει αυτό.
4: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
8: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
6: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026.
2: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
3: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
2: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
2: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, εάν έχεις κίνδυνο τριχόπτωσης, γενικά να ξέρεις, εάν σου πέφτουν τα μαλάκια σου, όσο περισσότερο σου πέφτουν στην κορυφή, δηλαδή εκεί που λέμε το λεγόμενο μπιφτέκι,
0: okay,
1: τόσο επιστήμονας το συνδέει με αυξημένο κίνδυνο στεφανίας νόσου, παρακαλώ πολύ.
0: Α, είναι επικίνδυνο το μπιφτεκάκι πάνω.
1: Δεν φτάνει που έχεις γενικά νεύλα. Μπορεί να πάθεις και κάτι για πρόσεξε, γιατί πρέπει τώρα να αρχίσεις να επενδύεις στην υγεία σου και φυσικά στην υγεία του μαλλιού σου.
0: Μάλιστα. Όταν χάνω τα μαλλιά από μπροστά τώρα, μέτωπο.
1: Εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Χάσε από μπροστά, χάσε και στα πλάγια, χάσε τα όλα. Άφησε όμως τις τρίχες ήσυχες στο λεγόμενο μπιφτέκι, στην κορυφή, να το πούμε και επιστημονικά, έως και 43% η σύνδεση που μπορεί, χτυπάμε ξύλο, να συμβεί κάτι και στην καρδούλα.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι όμως που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, άμα σου έρθει να καραφιάσεις, πάρα καραφιάσεις πάνω στην κορυφή, τι να κάνουμε τώρα. Να προσέχεις την καρδούλα παραπάνω.
1: Πρέπει να προσέχεις, ναι, να κάνεις κανονικά τις εξετάσεις. Νομίζω ότι μετά τα 40 πρέπει να έχεις.
0: Α, το μετά τα 40 τώρα, εντάξει. Μια χαρά
1: ραντεβού.
0: Είμαστε μετά τα 40.
1: Ναι, πρέπει να έχεις όμως τα ραντεβού σου ανεξάμεινο να τα ελέγχεις όλα. Αλλά η καράφλα δεν μας πειράζει πλέον εμάς τις γυναίκες. Νομίζω ότι πολλές τις βρίσκουμε και σεξι.
0: Αυτή η ολοκαραφλή.
1: Τελείως
0: είναι η πιο σεξι από όλους. Αυτά τα αγόρια τα κοιτάτε παραπάνω, το έχω παρατηρήσει.
1: Θεωρείτε ότι είναι μάτσο, οπότε δεν πειράζει. Αφήστε την καράφλα, κοιτάξτε την καρδιά σας.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Δύσκολα τα πράγματα, Κατερίνα μου. Έρχομαι να σου δώσω μια δυσάρεστη είδηση. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα φέρονται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Ρε, μια ωραία καλά γυναίκα μας στείλαν οι Αμερικάνοι. Μια φορά έγινε αυτό και θα μας την ξυλώσουν.
1: Έχει μπει στο στόχαστρο του State Department και αφορμή κάποια μηνύματα τα οποία διέρευσαν μέσω Signal, το οποίο να διαρρεύσει τώρα μήνυμα μέσω Signal ήταν στοχευμένο, έτσι. Ότι ματιάξατε την πρέσβυρα.
0: Μας κάνανε μπαγαποντιά.
1: Παίζει να είναι και δάκτυλος απέναντι μπουζουκιού από τον Αργυρό, έτσι. Το πιστεύω απόλυτα. Ναι, ουσιαστικά ένας τύπος, μάλλον η πρέσβυρά μας, ζητά 100.000 να τις ξεχρεώσουν μια κάρτα. Που ρε φίλε, σιγά και τι ζητήσαμε, δηλαδή να μας δώσεις να μας
0: ένα κατοστάρικο, ρε παιδιά, και τι έγινε τώρα, τι είμαστε τώρα ψιλικατζίδες.
1: Θες να επενδύσεις στην πρέσβυρα και τι θα είναι δηλαδή, τι θα, σαν και εμάς θα δώσεις 5 ευρώ και θα είναι ευχαριστημένοι.
0: Ας ελπίσουμε τώρα ότι οι δύο άνδρες των Ηνωμένων Πολιτειών θα το ξανασκεφτούν. Νομίζω ότι.
1: Είναι χοντρό πάντως. Είναι χοντρό, έτσι. Γιατί η κοπέλα έχει έρθει για τουρισμό. Ασχέτως αν εμείς μας αρέσει γιατί είναι στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία μας, έχουμε επιτέλους την πρέσβυρα που μας αξίζει. Έχει έρθει για τουρισμό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
6: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Wimp στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κούρδα.
8: Γιώργος Βρέτσος.
9: Red 96,3.

0: Πάμε στις εξομολογήσεις. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Τις διαχειρίζεται η Κατερίνα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φίλος εξομολογείται. Τον έπιασε, τον έκανε τσακωτό η γυναίκα του να επισκέπτεται site με κορίτσια τα οποία ξέρεις. Είναι διαθέσιμα για συζήτηση και συνάντηση.
2: Ωρε, φίλε.
1: Τι γίνεται, πώς τα μπαλώνει. Εδώ, φίλε μου, η εξομολόγηση είναι πικρή.
0: Άγιος ή αμαρτωλός. Μάλλον αμαρτωλός εδώ, γιατί δεν μπορούμε ούτε η αντρική αλληλεγγύη δεν μπορεί να δουλέψει σε αυτή τη φάση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτός ο αναθεματισμένος κορεσμός στη σχέση. Πρέπει να έχετε άλλο κινητό, άλλη διεύθυνση.
0: Δεν βάζει
1: να
0: ιδέες
1: πηγαίνει
0: τώρα,
1: σε ένα ίντερνετ καφέ τρεις περιοχές μετά, να βρίσκεσαι σε ταξίδι, δηλαδή να βρεις την κοπέλα αυτή που σου αρέσει, να πας στη Λάρισα. Μην τα κάνεις κοντά. Θες δηλαδή να ξενοαυτώσεις. Θες και να είναι και εύκολο. Δεν γίνεται, ρε φίλε μου, τι να κάνουμε.
0: Κατερίνα, μην βάζεις ιδέες στον κόσμο. Έρχονται οι εξομολογήσεις και ακούτε τώρα τις λύσεις που δίνονται. Τις συμβουλές. 6989-63-963. Έρχονται γραπτά ηχητικά όλο το 24ωρο. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,8.

0: φάνταση ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Πέσε, πέσε.
0: Λοιπόν, πότε γίνεται η ιστορία.
1: Ιστορία, την γεωγραφία, τι θα κάνουμε μάθημα.
0: Η έρευνα αποκαλύπτει πότε κάνουν οι Έλληνες.
1: Το φίκι-φίκι.
0: Όσον αφορά τη στιγμή που θεωρείται, διαβάζω από την έρευνα που θεωρείται ιδανική για να κάνει σεξ, το 43,5% εκτιμά ότι αυτή είναι μετά από 4 ή 5 ραντεβού.
1: Σιγά μην περιμένω εγώ 4-5 ραντεβού να δω μια χαρά.
0: Η δεύτερη πιο δημοφιλής απάντηση είναι στο δεύτερο ραντεβού με ποσοστό 15,8%.
1: Στο δεύτερο ραντεβού είναι πολύ αργά, ρε. Χαλά το χρόνο. Για πάμε παρακάτω.
0: Ενώ το 14,6% πιστεύει ότι η κατάλληλη στιγμή είναι μετά τον πρώτο μήνα της σχέσης. Δεν υπάρχει πιο γρήγορα. Στο δεύτερο ραντεβού είναι το πιο γρήγορο.
1: Το δεύτερο ραντεβού, τι αλλιώς θα ξέρουμε εμείς. Εσύ σε ποιο ραντεβού, Γιώργο, εμβιδείς στο πειρασμό.
0: Οι άνδρες εμφανίζονται πιο βιαστικοί σύμφωνα με την έρευνα, με το 11,9% να δηλώνει
1: βιαστική,
0: ότι
1: λόιδες
0: θα προχωρούσε στο πρώτο βράδυ έναντι μόλις 3,6% των γυναικών. Στο 3,6 είσαι! Μειοψηφείς και εκεί!
1: Λοιπόν, Γιώργο, βιάζεστε σε τέτοιο βαθμό που αν μπορούσε να υπάρχει και μισό ραντεβού θα ήταν το μισοχή ένα, μισό.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε τροχιά ισχυρής 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Το Δούνου του προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Ξέσπασε μαύρη θύελλα στην Τούμπα, η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Τρίτη και 13. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Μη σας αγχώνει το γρουσουζικό, υποτιθέμενο γρουσουζικό της ημέρας, γιατί εμείς είμαστε εδώ μπουσταρισμένοι και σας προστατεύουμε.
0: Από σήμερα μπορούμε να σας ευχηθούμε καλό χειμώνα, γιατί οι μετεωρολόγοι λένε για ένα 48ωρο πάρα πολύ δύσκολο σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική.
1: Να τα. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, ο καιρός μπορεί να πέσει μονάδες θερμοκρασία, όχι παραπάνω. Εντάξει, πόσο.
0: Η βροχή είναι που μας χαλάει.
1: Η βροχή.
0: Θα ρίξει πάρα πολύ νερό αυτό το 48ωρο. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική. Με εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ, χρηματοκιβώτιο, κίνηση, καιρό, χάβρα, ζώδια. Και τι δεν έχει το μενού. Ατζέντα, memories της Κατερίνας και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά. 6989-63-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: REM, Losing My Religion, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: 7 και 4. Scorpions Holiday, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, την ατζέντα της ημέρας στο Red Morning Show.
1: Δώσε ατζέντα.
0: Αγαθονίκη, Φλωρέντιος και Φλωρεντία γιορτάζουν σήμερα.
1: Φλωρεντία, ξέρω εσύ.
0: Ξέρεις Φλωρεντία.
1: Ναι, ναι, και να γιορτάσουμε και σε όσους έχουν γενέθλια, έτσι να τους χαιρόμαστε.
0: Σε 73 μέρες έχουμε γιορτές, αυτό θέλω να σου πω.
1: 73 μέρες αλλάζουμε χρόνο, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: 286η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7,5, δύση 6,52. Είναι η Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μακριά από μας.
1: Μακριά από μας.
0: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
1: Τώρα γιορτάζεις εσύ. Εσύ με το Δήμο κάτι παθαίνεις, ερεθίζεσαι.
0: Η ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά και ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις πάει στο Βιετνάμ?
1: Βιετνάμ όχι, αλλά.
0: Λένε ότι είναι φανταστικά.
1: Φανταστικά και πρέπει να έχει και πάρα πολύ καλό φαγητό, έτσι.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας. Η Κατερίνα τώρα την ξέρετε, την ακολουθείτε στα social media. Όλη τη μέρα stories, πώς τα κατούκα με το κινητό, τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα λοιπόν ένα χρόνο πριν ανεβάζω ένα story που μου έχει έρθει ένας λογαριασμός 600 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος. Εγώ ένα άτομο, μόνος κούκος, με να λειτουργώ με το θερμοσύφωνα λίγο, το air condition
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, κάτι δεν πήγε καλά.
1: Και λέω, μα πώς γίνεται τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ξαφνικά? Παίρνω τηλέφωνο, αρχίζω μια διαδικασία, η οποία είναι γενικά δύσκολη διαδικασία να βγάλει. Άκρη με τις γραμμές.
0: Καταγράφεις εσύ τα story εντωμεταξύ.
1: Ναι, εννοείται. Εγώ βράζω στα story και έχω το δρυμή κατηγορό. Και εν τέλει ανακαλύφθηκε το λάθος. Και τον επόμενο μήνα μου κάνουν μία πίστοση. Μου λένε να μην το πληρώσω αυτόν. Και μου ήρθε κάτι μείον 500.
0: Ο κύριος που κατέγραψε τη μέτρηση στο ρολόι σου, μάλλον είχε τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι του.
1: Ο κύριος που πήγε να με μετρήσει μου πήρε ένα κουστούμάκι. Δεν μου πήρε την ποσότητα ρεύματος κιλοβατόρας.
0: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, σου λέω.
5: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
10: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Red Morning Show.
12: Take me back to my boat on the sky.
11: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
14: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
13: Red 96,3.

0: 7:25, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλό πρωινό. Red Morning Show στον Red 96,3 μέχρι τις 10. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Δώσε κίνηση.
0: Πού να έχει κίνηση, ρε Κατερίνα, πού να έχει κίνηση. Πρώτον, έβρεξε το βράδυ. Δεύτερον, είχαμε την Καλαμάτα που έκανε το διπλό μέσα στην Τούμπα, μέσα στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε ένα τριατή, σου λέω, και σε ένα ποδόσφαιρο είναι αυτό, τέλος πάντων. Τα λέω χοντρικά.
1: Εμείς υποστηρίζουμε και ΠΑΟΚ, τέλος πάντων.
0: Όχι, υποστηρίζουμε τις ομάδες της περιφέρειας, την Καλαμάτα, ρε εσύ.
1: Υποστηρίζουμε ΠΑΟΚ, άκουσε με που σου λέω, πάμε παρακάτω. Όχι,
0: ένα αγόρι ΠΑΟΚΖΙ έχουμε βρει. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα αρχίζει και μας τα χαλάει. Ξεκινάμε με αρκετά σύννεφα, θα έχουμε ασθενή βροχή το μεσημέρι, θα έχουμε δυνατή βροχή το απόγευμα στην Αττική, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 24. Αύριο Τετάρτη θα βρέχει όλη την ημέρα.
1: Λοιπόν, όταν βρέχει όλη ημέρα, όπως γνωρίζετε, η Αθήνα και γενικότερα βέβαια, είτε και τα περίχωρα, δεν είναι για να βγαίνεις έξω. Αν
0: και
1: μπορεί...
0: να κάτσουμε σπίτι.
1: Αφού βλέπεις τι γίνεται, κάτσε όπου μπορείς. Αν όχι σπίτι, στο γραφείο μέσα.
0: Τέλος πάντων, για την κίνηση και για τον καιρό θα σας τα πούμε. Και αργότερα, σε λίγο, έχουμε τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Προς το παρόν, Survivor, Eye of the Tiger, στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: στο Red 96,3. Καλημέρα, μη σας νοιάζει το Τρίτη και 13. Τώρα δεν είναι, δεν πιστεύουμε σε γρουσούς. Yes, πιστεύουμε όμως σε ζωδιακές προβλέψεις, Κατερίνα μου, έτσι δεν είναι?
1: Μια νοστιμιά θα την πάρουμε και όποιος τον βοηθούν, καλώς να τον βοηθήσουν.
0: Φύγαμε ζωδιακές προβλέψεις από το Red Morning Show.
1: Ο Κριός μια διαφωνία θέλει να την κλείσει εσύ πρώτος, ενώ ο Ταύρος μια παραγωγική στα πρακτικά. Η μέρα σου έρχεται σήμερα μπροστά σου. Η Δίδυμη κάποιος σου δίνει πληροφορία που σου αλλάζει τα σχέδια, ενώ ο Καρκίνος το σπίτι ζητάει τη φροντίδα του. Είναι προστάτης της οικογένειας ο καρκίνος.
0: Τι θα πει το σπίτι ζητάει τη φροντίδα του? Αρχίζουμε τα μαστορέματα.
1: Οι καρκίνοι γενικά το σπίτι τους το προστατεύουν. Μάλιστα, ξέρουν αυτοί.
0: Πάμε στο καλό.
1: Οι λέοντες σε ζητούν για κάτι εκτός των συνηθισμένων. Εγώ δεν σου είπα να γδεθείς σε λίγο. Είναι εκτός των συνηθισμένων. Ενώ ο Παρθένος, καλή μέρα για να διαπραγματευτείς ποσά, μήπως να κόψεις κάτι, μήπως να σου δώσεις κάτι παραπάνω. Αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα, το οικονομικό.
1: Ο Ζυγός σήμερα κάνε την κίνηση που αναβάλλει όλο τον μήνα. Ο Σκορπιέ παρατήρησε πριν αποφασίσεις μία μεγάλη αλλαγή. Το ξότι οι επαφές σου σου φέρνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το ήθελες πολύ καιρό. Ξέρεις, εδώ μιλάμε γρίφους. Ενώ εγώ καιρό σε επαγγελματικά κινείσαι πολύ σωστά, αλλά πρέπει να κινηθείς και πολύ σιωπηλά.
0: Να το σε εγώ.
1: Έτσι, ύπουλο, χτύπημα κόμπρα. Ο υδροχός μας, μια ιδέα από το παρελθόν επανέρχεται με πολύ καλύτερο timing, ενώ οι αγαπημένοι μας ιχθύες. Κάποιος σου ζητάει ειλικρινία, δώστε να απλά και απλόχερα.
0: Καλά, προσοχή, είναι καλά είμαστε. Προσοχή, ναι. Θέλει από όλα τα ζώδια για να βγει και η Τρίτη. Μια χαρά,
1: ναι,
0: είναι η προβλέψη.
1: Και με το παραπάνω.
0: Σε λίγο ερχόμαστε για να δούμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί η Παρασκευή 23η του Οκτώβρη δεν θα αργήσει. Προς το παρόν, Sweet Home Alabama στον Red 96,3. Καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους.

0: Phil Collins, καλημέρα, καλό ξεκίνημα, 3η 13 Οκτωβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 τον μαραθώνιο του Red Morning Show. Ναι, πάμε ναι. Μέχρι τις 10. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Κατερίνα μου, 10.023 ευρώ, 57 λεπτά. Όπως θες το λες αυτό τώρα. 10.023,57, 10.023 ευρώ, 57 λεπτά. Αναζητούν τυχερό ή τυχερή. Αναζητούν νέο κάτοχο ουσιαστικά.
1: Τι ωραία να σε ψάχνει ένα τέτοιο ποσό, γιατί συνήθως σε ψάχνει τέτοιο ποσό, αλλά σε χρέη.
0: Σωστό. Είναι το ποσό που θα δώσει η Μέρη στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το διεκδικείτε μέσω SMS. Win στο 19600 μέχρι το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου. Το κόστος, το συνολικό κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Με αυτό το ποσό, 10.023,57, νομίζω ότι το βάζεις στο καταθέτη Μέρη στην τράπεζα και προγραμματίζεις εορταστικές διακοπές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα φύγεις πρωτοχρονιά, θα φύγεις των φώτων, θα φύγεις γενικώς.
1: Θα φύγεις γενικώς, χωρίς ειδοποίηση, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς βαλίτσα. χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς
1: γενικά.
0: Τίποτα, ούτε σόβρακο.
1: Μόνο
0: πες το.
1: Με το ποσό και γεια σας.
0: Καλή επιτυχία. Win στο 19.600. Λένι Κράβιτς στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι 3η 13 Οκτωβρίου. Ο καιρός μας τα χαλάει από σήμερα. Σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έβλεπα αυτό τον Γκαλιάνο που έχει λυσάξει ότι θα κοπούν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αλλά και οι αεροπορικές προς τα νησιά την Τετάρτη και την Πέμπτη με τόσο αέρα. Ρε εσύ, κράτα μία πισινή, ρε άνθρωπε. Αφού τα αλλάζει το φθινόπωρο καιρό, τώρα είναι λίγο περίεργο. Κράτα μία πισινή τώρα, μην αγχώνει τον κόσμο.
1: Αν, κοίταξε, αν είναι να ακυρωθεί το ταξίδι σου, καλύτερα να το ξέρει 2-3 μέρες πριν να προετοιμαστεί, έτσι.
0: Τέλος πάντων. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Αν έχεις αυτοκίνητο, αυτό αξίζει να το ξέρεις. Στο Magenta Insurance βρίσκεις ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και αντί να ψάχνεις από εταιρεία σε εταιρεία, συγκρίνεις εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Μπες στο magentainsurance.gr και πάρε την προσφορά σου. Οικονομικά, εύκολα και γρήγορα.
0: Στις 30 και 31 Οκτωβρίου το Regency Casino Montparnasse μεταμορφώνεται στο πιο φαν και μυστήριους προορισμό της πόλης. Ανέβα στην κορυφή με τη Spooky Cabin, ζήσε τη δράση της αληθινής διασκέδασης και ανακάλυψε εκπλήξεις που θα σου σηκώσουν την τρίχα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις, ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show. Συνεχίζεται με το τι έχει συμβεί σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Κίνηση καιρός και ανοίγουμε και συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Radio Spooky Festival 2026.
10: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε? Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
11: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
10: Τόπα ή δεν τόπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
10: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
18: Euphoria!
17: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
19: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
18: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε τροχιά ισχυρής 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Το δούνου του προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Ξέσπασε μαύρη θύελλα στην Τούμπα, η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
15: Red 96,3.

0: μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, για ενημέρωσέ μας για όλα τα σχετικά.
0: 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Τρότσκι, ο Λέων Τρότσκι.
1: Μάλιστα.
0: 1923 η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει στην Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.
1: Πολύ ωραία.
0: 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό μορφιάς μισηφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντεζανέιρο.
1: Έχουμε τις ωραιότερες γυναίκες.
0: Έστε το 30, ε!
1: Παραδέξου το τώρα.
0: Μετά ήρθε σκλήβα το 95, καλά. 96, 97, κάπου εκεί.
1: Γενικά δεν υπάρχει μία πιο ωραία από την άλλη. Είναι όλες θες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το comeback του Ανδρέα. Εσύ σου να γέννητε ακόμα. Τι στα λέω τώρα.
1: Ο original ο Ανδρέας, ο σωστός.
0: Παραδοσιακός.
1: Ιστορικές στιγμές.
0: 1999 ο πληθυσμός της γης σύμφωνα με τον ΟΗΕ φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα, 6 δισεκατομμύρια.
0: Τώρα, ρε, Κατερίνα,
1: τώρα
0: για
1: είναι...
0: ψάξε.
1: Για κάτσε να σου πω.
0: Γεννήσεις 1925, Μάργαρετ Θάτσερ. Η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία. Η οποία...
1: Σου αρέσουν αυτές οι γυναίκες.
0: Ναι, όχι τόσο εμφανισιακά όσο όλο το lifestyle.
1: Ναι.
0: Διετέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. 11 χρόνια.
1: 11 χρόνια πάρα πολύ. 8,3 δισεκατομμύρια να απαντήσω.
0: 8,3.
1: Πολλαπλασιαστήκαμε, τα καταφέραμε.
0: Το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Είχε εκλεγεί βουλευτή σε κάποια φάση της ζωής της.
1: Μ' αρέσει να ξέρεις οι καλλιτέχνηδες και οι καλλιτέχνες να αποκτούν.
0: Να εμπλέκονται με
1: αξιο.
0: Την πολιτική,
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Έφυγαν από τη ζωή το 1904 ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, και το 2013 ο Φίλιππος Συρίγος. Τον έχεις ακουστά. Φίλιππος Συρίγος ήταν.
1: Είναι ο παπάς του Νίκου Συρίγου.
0: Όχι, καμία σχέση. Ήταν αθλητικός δημοσιογράφος, ειδικός στο μπάσκετ, μετέδιδε αγώνες, αλλά με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Όπως...
0: Ας πούμε, το 87 στο Τιριρίρι, στο Τιρινίνι, πώς το λες εσύ, μετέδιδε ο Συρίγος. Ήταν εξαιρετικός και φυσικά γνώστης τώρα του μπάσκετ. Πολλά καντάρια, δεν το συζητάμε.
1: Να απορώ γιατί εσύ έχεις ξεφύγει που είσαι, άμα σε κόψουμε, είσαι βέρος Παναθηναϊκάκιας. Πώς έχεις ξεφύγει από το να γίνεις αθλητικός ανταποκριτής, δεν ξέρω.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, Κατερίνα. Ποτέ δεν είναι αργά. Σε λίγο ερχόμαστε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαύραντε, εδώ στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Brian Adams κοντά στις 8 και 4 καλημέρα, τρίτη πρωί, τρίτη και 13, καθόλου γρουζούζικη, απλά η τρίτη είναι δύσκολη μέρα. Θα την προσπεράσουμε και θα κινηθούμε ολοταγόντως στο τέλος της εβδομάδας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Ξεχάστε τα swipe, ξεχάστε τα application, ξεχάστε τα σφινάκια, γιατί εδώ το σούπερ μάρκετ είναι ο χώρος που γνωρίζεις το έτερνο σου ημίση.
0: Όπα, για λέγε.
1: Οι περισσότερες πιθανότητες ενισχύουν καθημερινά και πάνω από τις μισές πιθανότητες είναι να βρεις τον έρωτα στον πάγκο με τα τριγιά παρά σε κάποιο μπαράκι ή σε κάποιο application. Τέλος.
0: Τι λέει ο επιστήμονας, ότι το σούπερ μάρκετ είναι, ας πούμε, μέρος συναντήσεων και γνωριμιών.
1: Ακριβώς. Και ένα βήμα παρακάτω το έχει πάει η Φιλανδία, όπου γνωρίζει από φλερτ και τι σου λέει, γιατί να αφήσω εγώ τα άτομα μου εδώ να περνάνε ένα χειμώνα που κρατάει και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δύσκολο. Θα τους εφοδιάσω με ροζ καλάθια, δείχνοντας τους ότι με αυτό το σημάδι είναι η ελεύθερη. Καταλαβαίνεις.
0: Πάω σε φιλανδικό σούπερ μάρκετ, κάνω τα ψώνια μου, κρατάω ένα ροζ καλάθι και δείχνω στο άλλο φίλο ότι είμαι ελεύθερος.
1: Το καλάθι single λέγεται.
0: Μάλιστα, ωραία ιδέα.
1: Ο κανόνας είναι απλός. Πλησιάζεις κάποιον μόνο αν κρατάτε και οι δύο από ένα ροζ καλάθι. Ρομαντικό δεν είναι? Θα φοράω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο να με γνωρίσει στην πλατεία.
0: Είναι ρομαντικό, ρε παιδί μου, να γνωρίσει το έτερο νήμιση στο σούπερ μάρκετ, στις μουρταδέλες και στα γκούντα και σε όλα αυτά, και με ένα κιλό φέτα να τρέχει από το καρότσι, ξέρω εγώ.
1: Καταρχάς ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Τι, άμα εγώ με νηστικιά νομίζω ότι θα έχω όρεξη να επιδοθώ σε διάφορες ασχολίες, εννοείται.
0: Σωστό, και άμα έχεις και τίποτα χαρτιά υγείας, ξέρω εγώ, πάνω, δεν ναι, είναι πολύ ρομαντικό.
1: Υγείας, παιδιά, χαρτί υγείας, πάρτε μια διάδα. Μην πάρτε τώρα καμιά εικοσάδα, γίνουμε ξεφτύλα, ξέρετε.
0: Άντε, καλή επιτυχία και στα δικά μας. Άμα θέλετε να το φέρετε εδώ οι σούπερ μάρκετάδες, καλοδεχούμενο.
1: Εμείς εδώ πακούρια.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο χρηματοκιβώτιο. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση, τον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
7: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλί,
6: ζήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
21: Red 96,3.

0: Φτάνουμε στις 8:25, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. 3η 13 Οκτωβρίου στον Red 96,3. Κάτι έχει φέρει η Κατερίνα εδώ με τρούφα, βρωμοκοπάει όλο το στούντιο. Αν και λέει ο επιστήμονας ότι η τρούφα είναι αφροδισιακή, δεν ξέρω τι σκοπούς έχει για σήμερα.
1: Τείχο, παιδί μου.
0: Λοιπόν, να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, κίνηση έχει αυξημένη αυτή την ώρα. Είναι και ο καιρός που δεν βοηθάει καθόλου στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κάθοδος Μεσογείων Κηφισίας. Γενικά ζορίζει πολύ από πολύ νωρίς σήμερα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας, η άνοδος της Συγκρού. Είναι ο καιρός, είναι, δεν ξέρω, είναι το ψηλόβροχο.
1: Είναι καιρός για δύο. Μίνιμουμ, ε.
0: Δεν είναι η Τρίτη για δύο, δεν είναι μέρα
1: ναι,
0: που βολεύει.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο καιρός τώρα θα είναι άστατο σήμερα στην Αττική. Ξεκινάμε με συννεφιά, θα έχουμε ασθενή βροχή το μεσημέρι, θα έχουμε μπόρα το βράδυ. Γενικότερα άστατα τα πράγματα. Νότια-ανατολική άνεμη στα 4 από 4, θερμοκρασία μέχρι τους 24. Αύριο Τετάρτη θα είναι βροχερό όλο το 24ωρο. Θα έχουμε και βοριάδες δυνατούς στα 7 από 4. Η θερμοκρασία η μέγιστη θα πέσει στους 18.
1: Τι λες καλέ, 6 βαθμούς κάτω.
0: 6 βαθμούς κάτω.
1: Παιδιά, βγάλτε κανένα μπουφανάκι, καλό.
0: Θέλει, μπουφανάρα θέλει. Για πάμε στο πακέτο που μας έχεις ετοιμάσει. Red World Tour, ανοίγουμε τις συμμετοχές.
1: Μπες τώρα στο redfm.gr και συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και στο application μπορείς να κάνεις το αντίστοιχο για να διεκδικήσεις να δεις τους πλασίμπα από κοντά με το αγαπημένο σου άτομο. 4 ημέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά 7 Δεκεμβρίου στα πόδια σου.
0: Πολύ
1: τα
0: ωραία,
1: καλύτερα. Εμείς δέχεται να σε καλέσουμε για να. Ξέρεις, να σου πω κάτι, ξέρεις γιατί καλούμε Γιώργο? Γιατί και καλά νομίζουν ότι αυτά δεν υπάρχουν. Και ναι, μεν βλέπουν το βίντεο στα social media με τους νικητές του Red Bull Tour, αλλά λένε, καλά, ποιος το κερδίζει? Εσύ το κερδίζεις, γι' αυτό σε καλούμε.
0: Κάνουμε φνιδιαστικά τηλέφωνα στους συμμετέχοντες. Καταρχήν, γιατί είμαστε κουτσομπόλιδες. Ακούστε τώρα τον Λεωνίδα, που παραλίγο να τον παντρέψουμε την Εφέλη που τα έχουν 3 χρόνια, και ακούστε λεπτομέρειες.
2: Ναι.
0: Λεωνίδα.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα.
2: Καλημέρα.
0: Λεωνίδα, δεν έχουμε ακόμα την κλήρωση για το Red World Tour, αλλά μυριστήκαμε ότι έχεις λάβει μέρος στο διαγωνισμό, σωστά?
2: Σωστά.
1: Λεωνίδα, έχεις ξαναδεί τους πλασίμπα από κοντά?
2: Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί.
1: Άρα είναι μεγάλη σου ευκαιρία, θεωρείς?
2: Αν είμαστε τυχεροί, θα δείξει.
1: Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
0: Ποιον θα πάρουμε μαζί, αν είμαστε τυχεροί, Λεωνίδα?
2: Θα πάρουμε την κοπέλα.
0: Πώς λέγεται?
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι Εφέλη.
0: Είναι Εφέλη. Θα τη το πουλήσουμε σε φάση, ό, κοίτα τι έκανα για σένα κλπ. Υπάρχει τέτοιο κόλπο?
2: Όχι.
1: Πόσο καιρό είστε με την Εφέλη μαζί?
2: Είμαστε 3 χρόνια.
1: Με το καλό και τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε.
0: Ρίξε και μια πρόταση γάμα, άμα κερδίσει την Ουαλία και τελειώσαμε.
1: Ό,τι είναι καλύτερο για εσάς.
0: Λεωνίδα, καλή επιτυχία. 13 Νοεμβρίου, 8:25 στο Red Morning Show η κλήρωση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Συντονίσω εκεί με την Εφέλη, βάλ την ακούει συνέχεια Red Morning Show.
2: Όλο τέρμα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
2: Φιλάκι.
0: Είναι δύο οι κατηγορίες ακροατών, ναι, οι οποίοι δέχονται τηλεφωνήματά μας. Οι αγουροξυπνημένοι, πω τι θέλουν αυτοί τώρα το πρωί.
1: Είμαστε πρωινή,
0: και αυτοί που έχουν ξυπνήσει σαν και εμάς από τις 5 το πρωί και τους φαίνεται μεσημέρι και είναι μες στην τρελή χαρά, χαχαχά και χεχεχέ και πάμε να κερδίσουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο δώρο σε όλους.
0: Μακάρι να αναβλώναμε ένα αεροπλάνο να σας στείλουμε όλους μαζί.
1: Αλλά έχουμε γενικά και αρκετά δώρα, οπότε εδώ είμαστε, ακούστε μας και κάτι θα πάρετε.
0: Καλή επιτυχία, τρέχουν τα 15 λεπτά, redfm.gr ή στο application του Red, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Sunrise Avenue και Deep Purple στο Red 96,3. Deep Purple έχουμε απόψε 3η και 13 στο Glass Floor, στο Telecom, στο ΆΚΑ, Κατερίνα μου.
1: Ετοιμάσου να τους απολαύσεις.

0: bad.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red 96,3 τρέχουν τα 15 λεπτά για συμμετοχές στο Red World Tour. Στο redfm.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής ή στο application του Red, αν το έχετε κατεβάσει. Αν δεν το έχετε κατεβάσει, θα το κατεβάσετε. Καλή επιτυχία.
1: Εννοείται.
0: Στις 13 Νοεμβρίου η κλήρωση. Δυστυχώς τα μαντάτα από την Κίμπερλι δεν είναι πολύ αισιόδοξα.
1: Όχι, έχει βγει τώρα μια συνομιλία ότι ζητούσε να τις πληρώσει ένας μεγάλος χορηγός του Τραμπ 100.000 να τις εξοφλήσει την κάρτα της.
0: Και αυτή θα έλεγε καλά λόγια στον Τραμπ για τον
1: εγώ θα είμαι, ξέρεις, ο αγωγός σου μεταξύ Μάλιστα. των δύο. Αυτός ήταν ιδιοκτήτης μιας μεγάλης αλυσίδας πίτσας και λέει: πίτσα μου, κοκοκούκλα μου, πόσες πίτσες να δώσω για να σε χορηγήσω? Δεν γίνεται αυτό. Θα το δει η γυναίκα μου, θα με χωρίσει. Πάμε παρακάτω.
0: Βλέπω ότι τα ξημερώματα ο πλανητάρχης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μάλλον απομάκρυνσης. Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Όταν φτάνει ο πλανητάρχης να λέει: εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, έχει φύγει με κλωτσίες.
1: Λοιπόν, άκουσα τώρα τι γίνεται. Εφημολογείται στις πολύ κλειστούς κύκλους, γιατί εμείς έχουμε πρόσβαση, ότι Πέμπτη θα είναι η τελευταία της μέρα.
0: Έχεις τέτοιο ρεπορτάζ ότι την Πέμπτη φεύγει η Κίμπερλι?
1: Έχουμε τον Kimberly. Επόμενο διάδοχο, ο οποίος είναι ο Τζόσουα. Είναι ο διπλωμάτης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι διπλωμάτης, καραδιπλωμάτης, ξέρεις. Γέννημα θρέμα που λέμε.
0: Ναι,
1: και καριερίστας. Εντάξει, εμείς διασκεδάσαμε. Δεν ξέρουμε ακόμα την ονά και κουμπάρα του Αργυρού. Αυτό το αναζητούμε.
0: Μία ωραία γυναίκα έστειλαν οι Αμερικάνοι μετά από 50 χαρτογιακάδες με τα κοστούμια τους και τις γραβάτες τους και τη φάγατε άρον-άρον. Yeah. Την εκθέσατε. Ένα μπουζούκι πήγε, ένα καραϊσκάκι.
1: Βασικά
0: πήγε.
1: Μόνο εκεί πήγε, στην πρεσβεία δεν πέρασε.
0: Πήγε μπουζούκι, πήγε καραϊσκάκι και πήγε και σεφ. Yeah. Πήγε και σεφ.
1: Ναι, ναι, πήγε τα πάντα. Πήγε από τις επιδείξεις μόδας. Μπορεί να την πάρει γραμματέα η Σίλια Κρυθαριώτη που είναι κολλητή της.
0: Ας πάνε. Ραντεβού το καλοκαίρι στη Μύκονο. Μπορεί η πρέσβυρα να παίξει και χρηματοκιβώτιο, να συμμετάσχει. Γιατί όχι, τώρα θα γίνει έξοδα. Τελειώνουν τα μπικικίνια.
1: Τελειώνουν, λέει, άκου, άκου.
0: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 10.023,57 ευρώ. Αναζητούν τυχερό. Στέλνετε SMS win στο 19.600 με συνολικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Μπορεί να συμμετάσχει η πρέσβυρα, άνετα.
1: Έχει τώρα κάτι έξοδα, κάτι δυσκολίες.
0: Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

0: Πλησιάζουμε στις 9. Είστε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι Τρίτη πρωί, 13 Οκτωβρίου. Ένα θέμα που σόκαρε γενικότερα χτες ήταν η απόπειρα δηλητηρίας στο Περιστέρι με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε διάσταση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός, υποστηρίζει ότι η πρώην γυναίκα του επιχείρησε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από κλήση της αστυνομίας από περίοικους, οι οποίοι ανέφεραν περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας φέρεται να προσπαθούσε να κινητοποιήσει την ενδιαστάση σύζυγό του, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια. Με λίγα λόγια, πήγαινε κρυφά στο σπίτι, της είχε δώσει κλειδί, ένα λάθος, πρώτο λάθος.
1: Ναι, δεν χωρίζεις και δίνεις κλειδί.
0: Ναι, της είχε δώσει κλειδί και από τις κάμερες έβλεπε ότι έμπαινε αυτή σπίτι μεταμφιεσμένη και έριχνε στα φαγητά του και στο νερό του και στα αναψυκτικά του και στους χυμούς του αυτή τη φάση, την ατροπίνη, πώς τη λες.
1: Εν τω μεταξύ, ο ίδιος είχε εντοπίσει όντως κάποια συμπτώματα στην υγεία του.
0: Ναι, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, μια ξηροστομία. Οπότε εννοείται ότι χωρίζεις πρώτον και δεν δίνεις κλειδί. Οριακά το τηλέφωνο το κρατάς και δεν ξέρω κιόλας. Είχαν ένα παιδί και μάλλον ίσως γι' αυτό ήταν. Και αυτή η διασύνδεση ακόμα ότι κρατήσανε επαφές, εν τέλει θα κατηγορηθεί. Τι θα κάνει τώρα αυτή, προφυλακίστηκε?
0: Ναι, άκου τώρα, σύριγγα, συλλάβανε, σύριγγα, χρησιμοποιημένα γάντια και ένα μπουκάλι με 10 ml ατροπίνης εντόπισαν οι αρχές στο αυτοκίνητό της. Πήγαινε, είχε ολόκληρο εργαστήριο, ρε εσύ.
1: Κανονικότατα, εντάξει, να μην λέμε μόνο για τους συζύγους οι οποίοι είναι, ας το πούμε, ότι αλλάζει συμπεριφορά τους με τον χωρισμό, υπάρχουν και γυναίκες, έτσι.
0: Τέλος πάντων, μακριά από εμάς, Κατερίνα μου.
1: Μακριά από εμάς.
0: Bon Jovi στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Live.
1: Πάμε για τις 9. Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κάθε πρωί 6 με 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο και live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες στο 210-2421-055.
2: Η Pharmacet δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Sculpt Biome Anti Hair Loss. Με ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Η σειρά Sculpt Biome Anti Hair Loss με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα και χωρίς μινοξυδίλη. Sculpt Biome Anti Hair Loss από την Pharmacet.
1: Με το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
2: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι απλά επειδή πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο επιβραβεύεσαι, από 2 ευρώ έως και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μια μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, να δούμε την κίνηση πραγματικά real time, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
3: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Καλώστη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με την έκθεση της συλλογής South by Southeast, προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου, στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νοτιοανατολική Ευρώπη, για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
8: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε τροχιά ισχυρή 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα. Κάτω από το 1,60 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της στα λόγια Τραμπ για την Κιλφόιλ. Στο επίκεντρο νέου κύκλου ελέγχων βρίσκεται το Ινφαντίνο. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

0: Κάθε μέρα 6 με 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Δώσε, δώσε.
0: Λοιπόν, 48 ώρες κακοκαιρία από σήμερα σε όλη τη χώρα. Βροχές, προσοχή, θα πέσει και η θερμοκρασία. Θα έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες από αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανότατα θα έχουμε απαγορευτικό και στα πλοία και στα αεροπλάνα, λένε οι
1: μετεωρολόγοι. Δύσκολο το έργο.
0: Κάτω από το 1 ευρώ και 60 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης 15 του μήνα. Α, δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι και αυτό το 2 ευρώ που περιμέναμε.
1: Ναι, εντάξει. Δεν έχω σχόλιο. Είναι πάρα πολύ κακή.
0: Δεν έχω σχόλιο. Ζεσταίνω το σπίτι με φυσικό αέριο. Καλά, θα δεις και εσύ με το φυσικό αέριο τι έχεις να πάθεις.
1: Ζεσταίνω το σπίτι με ουσιαστικά με ρούχα, τίποτα.
0: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Τα λόγια Τραμπ για την Κιλφόιλ. Η Κατερίνα νωρίτερα είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι μάλλον μας τελειώνει η πρέσβυρα και μάλιστα αυτή την εβδομάδα. Έχει δώσει ημερομηνία την Η Κατερίνα, την ημερομηνία απομάκρυνσης.
1: Έχει φύγει η Γκυλφόιλ και δεν το ξέρει.
0: Σήμερα στη Βουλή ο κόφτης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ευρώ. Να έρθεις εσύ να τα εξηγήσεις στο Μίλτο αυτά τα κόλπα του Μητσοτάκη, εντάξει, στο γιο μου.
1: Βλέπω ότι γίνεται πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν και απόψε στις 10 παρα 20, να το ξέρετε. Στο άλλο μεγάλο θέμα, δεν με έχεις ενημερώσει καθόλου. Η Βύση είναι στο Παρίσι και ο Καρβέλας είναι στην Αθήνα. Και ανταλλάσσουν έτσι πυρά.
1: Εντάξει, αυτό τώρα έχει κοπάσει λίγο, έτσι.
0: Κόπασε, λες, ε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ο καθένας από. Εντάξει, δεν είναι τέλος καλό, όλα καλά. Έχουνε... Να σου πω κάτι, το Αθηνών Αρένα θέλει ένα χρόνο να ανοίξει. Έχουν ένα χρόνο να τα φτιάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να βγάλουν και δίσκο και να γουστάρουμε.
0: Σε λίγα λεπτά ανοίγει η αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
1: 9.30 ώρα θα πας στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και εκεί μπορείς να δώσεις αίμα στην εθελοντική αιμοδοσία μαζί με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μπλάντι που συνεργαζόμαστε και υπάρχει πλέον μια σχέση αγάπης και ζωής, γιατί εσύ μπορείς να δώσεις ζωή μέχρι και σε 3 άτομα με αυτή την πολύ καλή πράξη. Εμείς θα πάμε σε λίγο, 9.30 με μία είναι.
0: 9.30 με μία, ωραία.
1: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, θα σε δούμε εκεί.
0: Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας, αξίζει τον κόπο. Aerosmith στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Breakfast in America, Supertramp στο Red 96,3. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show. Καθημερινά 6 με 10, το Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10. Έχεις ετοιμάσει ένα πακέτο Red World Tour καταπληκτικό.
1: Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά με το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ στο χέρι και 4 ημέρες να του ευχαριστηθείς. Και όλα αυτά 7 Δεκεμβρίου. Μπες τώρα στο redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και στο application μπορείς να το κάνεις αυτό. Τζάμπα δωρεάν και διεκδικείς το μεγάλο μας δώρο. Πλασίμπο από κοντά. Θα σκάσει και ένα τηλεφωνάκι από εμάς έτσι για τα γούστα.
0: Να έχετε το νου σας, γιατί παίρνουμε φνηδιαστικά τηλέφωνα του συμμετέχοντες. Έτσι να δούμε το κλίμα, ρε παιδί
1: να
0: μου.
1: Να πιάσουμε ένα vibe.
0: Να, πήραμε τον Λεωνίδα τώρα, ακούστε τον.
2: Ναι.
0: Λεωνίδα.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα.
2: Καλημέρα.
0: Λεωνίδα, δεν έχουμε ακόμα την κλήρωση για το Red World Tour, αλλά μυριστήκαμε ότι έχεις λάβει μέρος στο διαγωνισμό, σωστά?
2: Σωστά.
1: Λεωνίδα, έχεις ξαναδεί τους πλασίμπα από κοντά?
2: Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί.
1: Άρα είναι μεγάλη σου ευκαιρία, θεωρείς?
2: Αν είμαστε τυχεροί, θα δείξει.
1: Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
0: Ποιον θα πάρουμε μαζί, αν είμαστε τυχεροί, Λεωνίδα?
2: Θα πάρουμε την κοπέλα.
0: Πώς λέγεται?
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι Φέλη. Θα τη το πουλήσουμε σε φάση, ω, κοίτα τι έκανα για σένα κλπ. Υπάρχει τέτοιο κόλπο?
2: Όχι.
1: Πόσο καιρό είστε με την Φέλη μαζί?
2: Είμαστε 3 χρόνια.
1: Με το καλό και τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε.
0: Ρίξε και μια πρόταση γάμα, μα κερδίσει την Ουαλία και τελειώσαμε.
1: Ό,τι είναι καλύτερο για εσάς.
0: Λεωνίδα, καλή επιτυχία. 13 Νοεμβρίου, 8 και 25 στο Red Morning Show η κλήρωση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Συντονίσω εκεί με την Εφέλη, βάλ την ακούει συνέχεια Red Morning Show.
2: Όλο τέρμα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
2: Φιλάκι.
0: Το όνειρό μου, Κατερίνα, είναι να σκάσει. Άκου τώρα τι, ναι, γιατί ζω. Να σκάσει μια πρόταση γάμου σε βραδιά Red World Tour, σε νικητές μας. Να είναι εκεί ο Λεουνάκης να δώσει τις ευχές του, να έρθουν εδώ να τους παντρέψουμε, να τελειώνουμε.
1: Και μη σκουμπάρει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το συζητώ. Θα φέρουμε γούρι σε αυτό το ζευγάρι.
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση 13 Νοεμβρίου, 8 και 25 το πρωί στο Red Morning Show.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
6: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου το λέει αυτό.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
13: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
15: Red Morning Show. Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
17: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
16: Red 96,3.

0: Red 96,3 Red Morning Show κοντά στις 9.25. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Άκουσα να σου πω, εδώ έχουμε διάφορα αιτήματα, Γιώργο, ότι δεν λες καλά την κίνηση. Φίλη μου η Μαρία εδώ λέει τι κάνει.
0: Η Μαρία έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα που λέει μου αρέσει που κάθε πρωί στις 7.25, τι ώρα έχουμε κίνηση, βρίσκεις μία αφορμή, ένα λόγο κυρίως αθλητικό για να μας πεις γιατί δεν έχει κίνηση. Δεν βρίσκω αφορμή. Είναι η πραγματικότητα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Γιατί ξενυχτάμε το βράδυ βλέποντας αθλητικά. 7.25 δεν έχει κίνηση. Πέφτουμε όλοι στις 8-9 στον Κηφισό και γίνεται χαμός.
1: Ο Γιώργος βλέπει το site της τροχιάς που είναι επίσημη, υποτίθεται κατά τα άλλα, ενημέρωση. Αλλά εάν θέλετε εσείς να γίνετε οι reporters μας, να μας πάρετε τηλέφωνο, να σας συνδέσουμε, να είμαστε εδώ πέρα μια παρεούλα.
0: Να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά όπως η Μαρία, για να μας δίνετε ρεπορτάζ κίνησης να ενημερώνουμε για τους υπόλοιπους. Αυτή την ώρα βλέπουμε μποτιλιάρισμα 9 χιλιομέτρων να έχει σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιο ταχύ στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.
1: Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πάμε σε 5 ώρες τη δουλειά μας.
0: Είναι ο καιρός, είναι και η απροσεξία μας, είναι και η κίνηση, όλα. Τέλος πάντων.
1: Καταπληκτικά. Είμαστε σε θετικό mood. Όλα θα πάνε τέλεια.
0: Ετοιμάζουμε τις εξομολογήσεις και ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Evanescence 9:33 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Τι είναι οι εξομολογήσεις? Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μα στέλνετε εξομολογήσεις γραπτές ή ηχητικές στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται, μας βρίσκει τις καλύτερες και τις βγάζουμε στον αέρα. Η Δέσποινα Ταφ.
1: Ναι, Δέσποινα.
0: Εξομολογείται σήμερα. Άκου τώρα. Μεταξύ γυναικών, ρεσί. Της έσπασα τον υαλοκαθαριστήρα του αυτοκινήτου γιατί μου έφαγε τελευταία στιγμή τη θέση στο Παγκράτη.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ψάχναμε και οι δύο για πάρκινγκ. Όχι, ρε παιδιά.
1: Οπα.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ο υαλοκαθαριστήρας στο μεταξύ για να αλλάχτεί.
1: Πόσο είναι, ένα 80?
0: Είναι, αν σου σπάσει το μηχανισμό, είναι άστα να πάνε.
1: Γιατί ρε κορίτσια έτσι? Να πούμε, δεν συμφωνούμε τώρα με αυτή την κατάσταση. Ας καλέσει την αστυνομία να τις απομακρύνει το αμάξι.
0: Περίμενε ρε εσύ, δεν έχεις καταλάβει τώρα ποια είναι η εξομολόγηση. Ψάχνανε και δύο θέσεις στο Παγκράτη.
1: Δύσκολο το έργο, βέβαια.
0: Κάνει τσούπι άλλη, τη τρώει τη θέση και πάει η Δέσποινα Ταφ που εξομολογείται και τη πάει τον υαλοκαθαριστήρα. Να καλέσει την αστυνομία, τι να πει? Μου πήρε τη θέση.
1: Θα το κάνουν.
0: Αμαρτωλή.
1: Αμαρτωλή. Εντάξει, μωρέ, να σου πω κάτι. Παγκράτη είναι αυτό. Αθώ από μένα, συγχωροχάρτη.
0: Να τη. Δεν πιστεύω να κάνει τέτοια πράγματα στα ξένα αυτοκίνητα.
1: Καλέ, εγώ δεν ξέρω πώ ανοίγει ο υαλοκαθαριστήρα. Μια ώρα
0: είναι
1: ψάχνω.
0: Είναι και αυτό. Black Sabbath στον Red 96,3. Οι εξομολογήσει έρχονται όλο το 24ωρο στο Viber. Γραπτέ οι ηχητικέ 6989-63-963. Καλημέρα.

0: Black Sabbath είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κοντά στις 10 παρατέταρτο, καλημέρα σε όλους. Έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, άρα έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Είμαστε και τόσο σεξουαλικοί εμείς που τρομάνε να μας έρθει.
0: Ζευγάρια και πορνογραφία, λέει η έρευνα.
1: Πάμε, ναι.
0: Το να παρακολουθούν τα ζευγάρια πορνογραφία μαζί μπορεί να επηρεάσει θετικά τη σεξουαλική του ζωή. Λένε οι ερευνητές. Από την άλλη, η παρακολούθηση πορνό ξεχωριστά ή από τον σύντροφο ή από τον ένα μόνο σύντροφο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στη σεξουαλική ζωή, γενικότερα στη σχέση δύο ανθρώπων. Όσον αφορά τη σεξουαλική απόδοση, η μελέτη έδειξε ότι οι άνδρες που παρακολουθούσαν συχνά πορνό είχαν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Αντίθετα, μεταξύ των γυναικών, η υψηλότερη και αυξανόμενη συχνότητα χρήσης πορνό συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής αυτεπάρκειας, βελτιωμένη σεξουαλική λειτουργία και ενισχυμένη σεξουαλική ικανοποίηση.
1: Κάτω μου 50ράκια, δηλαδή.
0: 50ράκια, ή θα
1: πορνό.
0: Βλέπετε μαζί, ή θα βλέπει μόνο η γυναίκα. Τελειώσαμε. Οι άντρες, ξεχάστε τα.
1: Οι άντρες, δηλαδή, αποδυναμώνεται η κατάσταση όταν βλέπουν πορνό.
0: Δεν σου φαίνεται και λίγο λογικό?
1: Όχι, γιατί ο αθλητής για να μπει στον αγώνα πρέπει να προπονηθεί. Άμα το πάρουμε και έτσι,
0: δεν
1: λογικό.
0: Πρέπει να καεί στην προπόνηση, ρε Κατερίνα, να ζεσταθεί πρέπει. Σκόρπιον στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Πάμε για τις 10 σιγά σιγά στο Red Morning Show, στο Red 96,3, τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου. Το Kids Radio Spooky Festival που λατρεύει όλη η οικογένεια επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 Οκτωβρίου και φέτος είναι Bigger, Better, Spookier. Τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα, για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, εξαντλήθηκαν, είναι sold out. Η διαθεσιμότητα για τη δεύτερη μέρα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, είναι περιορισμένη. Προλαβαίνετε τα τελευταία εισιτήρια στο kidsradiofestival.com. Θα είμαστε εκεί με την Κατερίνα.
1: Εννοείται.
0: Θα έχει συναυλίο ο Ακύλας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Kids Radio Μπάντα. Θα γίνει χαμός, θα περάσουμε καταπληκτικά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 έχει ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθεί τέλος του μήνα αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond. Σε περιμένουν για on demand. Και επίσης μπορείς να επιλέξεις θρελικά gadgets, ασταμάτητες καταδίωξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV και είναι έτοιμος να αναλάβει δράση.
0: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Στη νέα σειρά Skull Biome της Pharmacet θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Φυσικό δανειστατικό είναι το Bio Complex και το Maca Peptide και τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης αλλά και στην ενδυνάμωση και αύξηση της πυκνότητας της τρίχας για μόνιμο αποτέλεσμα και χωρίς μινοξυδίλη. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacet. Δύο βήματα και πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Κοιτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το βράδυ ραντεβού στο Glass Floor, εκεί που γράφει ιστορία ο Λούκας. Απόψε γράφουν οι Deep Purple.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Bio Complex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026.
9: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
8: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
10: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
9: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
11: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
9: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνα σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Sea Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν και απόψε στις 10:20. Μετρούν αντίστροφα στον Παναθηναϊκό για την επιστροφή Ναν και Σλούκα. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red

Τσάμπα γουάμπα τα Thumping Red 96,3. Καλημέρα. Είναι Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Κάθε μέρα τέτοια ώρα και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους. Πλασίμπο αυτή τη φορά στο Cardiff της Ουαλίας. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour. Από τώρα λοιπόν και για 15 λεπτά μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση, θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff της Ουαλίας, 2 άτομα 500 ευρώ τα ξοδεύετε όπως θέλετε εσείς και live θα δείτε τους Πλασίμπο στις 7 Δεκεμβρίου. Καλή επιτυχία, Queen, I want to break free και αμέσως μετά, Somebody told me, Killers, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Somebody told me killers, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Και εσύ έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που σε στέλνει στο Cardiff της Ουαλίας για να δεις live τους Πλασίμπο στις 7 Δεκεμβρίου. Σε άλλα νέα, έχει ήδη ξεκινήσει η εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, πάντα σε συνεργασία με τον Bloodif, ο Κιόνος Νέγρη 42. Ξεκίνησε στις 9.30 και θα διαρκέσει μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Μην το σκέφτεσαι λοιπόν, πέρασε μια βόλτα από τη δημοτική αγορά της Κυψέλης να κάνεις και εσύ μια καλή πράξη. Θα νιώσεις σίγουρα πάρα πολύ καλά. Breaking the Habit, Linkin Park, Everybody Hurts, R.E.M. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Αφρικα, η Τότο Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα που οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία σήμερα 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και διαχρονικά κομμάτια, τα ξέρεις όλα και τα αγαπάς. Smoke on the Water, Highway Star και Child in Time θα τα ακούσουμε live σήμερα. Οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. Να ξέρεις ότι οι πόρτες σήμερα στο Telecom Center Athens ανοίγουν στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μία άχαστη συναυλία, πραγματικά. The Unforgiven, η Metallica για τη συνέχεια. Soldier of Fortune, η Deep Purple. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ενθουσιασμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 2,14,2,14,80,20. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1,14.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
17: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
18: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Ένα από τα τραγούδια που θα έχουμε τη μεγάλη τύχη να ακούσουμε σήμερα το βράδυ από τους Deep Purple, Soldier of Fortune, στο Telecom Center Athens. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου. Και έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Διεκδικείς το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Να θυμάσαι καλά το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή την Παρασκευή 23 του μήνα, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11, You Give Love a Bad Name, η Bond.

0: White Stripes, Seven Nation Army, Red 96,3. Είναι Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου και στις 24 και 25 του μήνα έχουμε το Kids Radio Spooky Festival που φέτος θα είναι bigger, better και spookier. Το φεστιβάλ που λατρεύει όλη η οικογένεια επιστρέφει λοιπόν για πέμπτη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Το Σάββατο είναι ήδη sold out και η διαθεσιμότητα για τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή στις 25 του μήνα, είναι πολύ περιορισμένη, οπότε προλαβαίνεις τα τελευταία εισιτήρια στο www.kidsradiofestival.com. Περισσότερες δράσεις φέτος, παιχνίδια, live shows, συναυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσαλγοπούλου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα είναι εκεί, αλλά και η Kids Radio Banda φέτος. Περισσότερο Halloween από ποτέ, τρέξε να προλάβεις τα τελευταία εισιτήρια. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Sticks για τη συνέχεια και Boat on the River, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζει?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
14: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
15: Βρεγμένη.
16: Τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
17: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
18: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast, προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου, στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νοτιοανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Σε τροχιά ισχυρής 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα. Κάτω από το 1,60 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Παρτιζάν Παραθηναϊκός Άκτορ. Βαλένθια Ολυμπιακός απόψε για την Ευρωλίγκα. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane, 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου και είναι η ώρα που ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour και αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff, στην Ουαλία, για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν, ξεκινάμε από τώρα, μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3 και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση, θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αν κερδίσεις θα πας στην Ουαλία, στο Cardiff για 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και να δημιουργήσετε μια καινούρια συναυλιακή εμπειρία βλέποντας live τους Placebo στις 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff της Ουαλίας. Going under Evanescence, Born to be Wild is Steppenwolf, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Now.

96,3 με Steppenwolf και το κλασικό και αγαπημένο Born to be Wild. Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου στο μικρόφωνο του Red. Και είμαστε κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή από τις 9.30 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, πάντα σε συνεργασία και πρωτοβουλία του Bloody. 20 λεπτά το χρόνο σου είναι η ευκαιρία σου να δώσεις 20 λεπτά χρόνο και να κάνεις την καλή πράξη της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσεις μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Φωκίωνος Νέγρη 42 η εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Και σε άλλα νέα, πρόσεχε πάρα πολύ σήμερα μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε σοβαρές μπόρες, οι οποίες θα διαρκέσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και γενικά, ο καιρός έχει αρχίσει να μας τα κάνει λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά έχουμε πάντα τη μουσική. Narcotic Liquid, Human, Rag and Bone Man. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Aerosmith Crazy. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον η DPAM, ο αγαπημένος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, συμμετέχει και φέτος στο Kids Radio Spooky Festival και σε περιμένει στο περίπτερό της με παιχνίδια, εκπλήξεις, δώρα για όλα τα παιδιά. Μπορείς εκεί να ανακαλύψεις τις νέες συλλογές της DPAM σε περισσότερα από 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο dpam.gr και να βρεις παιδικά ρούχα και παπούτσια που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και μοναδικό στυλ. DPAM, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Είναι λίγο πριν τις 11.30 στον Red 96,3. Έρχονται οι Doors, People Are Strange, γεγονός, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
11: Ναι, μαμά.
10: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
11: Ναι, μαμά.
10: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
11: Ναι, μαμά.
10: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
12: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
10: Σταμάτα, βρε γρουσούζι.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

We Will Rock You, Red 96,3, η Queen, την Ελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Είναι Τρίτη πρωί, 13 Οκτωβρίου. Έχουμε ένα γεμάτο χρηματοκιβώτιο με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μέσα. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Διεκδίκησε το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, με το μήνυμά σου. Στείλε Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Να θυμάσαι το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή την Παρασκευή 23 του μήνα, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και τότε θα πάμε σε jackpot. Linkin Park in the End, Thunderstruck, AC/DC. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Savage Garden, Break Me, Shake Me, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3, 10 λεπτά πριν από τις 12. Πριν σε αφήσω στο Γιάννη Λεωνάκη, σου θυμίζω ότι πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα σήμερα, γιατί ο καιρός έχει αρχίσει να κάνει τα δικά του και από τις 4 το απόγευμα και μετά θα έχουμε αρκετές βροχές, μπορεί πολύ δυνατές καταιγίδες, οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή στις μετακινήσεις σου. Μείνε συντονισμένος, ο Γιάννης ανοίγει συμμετοχές αμέσως για το Red World Tour που θα σε στείλει αυτή τη φορά, αν κερδίσεις, στο Cardiff της Ουαλίας για να δεις live τους Placebo. Πριν το Γιάννη, Beat It, συνεργασία του John Mayer με τους Fallout Boy, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες, το Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026.
8: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν, δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
7: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
9: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
8: Όπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
7: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
8: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Το Δούνου του προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν και απόψε στις 10 παρα 20. Χάος πριν από το Λεβάντε Σεβίλη, άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών έξω από το γήπεδο. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Πιστεύεις τα αγούρια? Είναι η μέρα σου. Τρίτη και 13. Κάρδιβ λοιπόν, 4 ημέρες ταξίδι για 2. 500 ευρώ. Συναυλιέρα Placebo Red World Tour στις 7 Δεκεμβρίου. Σου δίνω 15 λεπτά να μπει στο redfm.gr ή στο application του Red να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής. Γιάννης Λεουνάκης εδώ με Class. Σουρα Στέιο Σουνταγκό. 8 μετά τις 12. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αφού σου πω ότι πάντα μου άρεσε ο Ben Affleck σαν ηθοποιός αλλά και σαν τύπος. Μ' αρέσει αυτή η τρέλα που κουβαλάει, η παρορμητικότητα που τον διακρίνει. Έρχεται τώρα λοιπόν με συνέντευξή του να τα χώσει σε εκείνους που χλέβασαν την εμπορική αποτυχία της ταινίας The Digger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Λέει λοιπόν, πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να πανηγυρίζουν όταν κάτι φιλόδοξο αποτυγχάνει. Αλήθεια λέει, αλήθειες με τον Ben Affleck. Holiday by Billy Joe Armstrong. Green Day στο Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

0: πολύ μου πάει αυτό το Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Με αυτό το καιρό και θα ρίξει, λένε σήμερα. Θα ρίξει πολύ. Παρέα σου, Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone See You στο Full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. American Woman, ο Lenny Kravitz διασκευάζει Guess Who.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
2: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria! The Pit!
5: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
15: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
16: Oh. Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

Είναι βραδιά τους απόψε στο Telecom Center. Δεν περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε Child in Time. Αλλά ο Ιαν Γκίλαν έχει τόσα άλλα να πει από την τεράστια δισκογραφία του Deep Purple. Deep Purple live στην Αθήνα, 3η και 13 με το Red 96,3. Γουρική μέρα, 3η και 13. Να παίξει χρηματοκιβώτιο, 10.000. 23 ευρώ, 57 λεπτά μετρητά. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ανοίγει στο Red 96,3 συμμετοχή. Και τώρα, win αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επιδικία μας συμμετοχής. Η άνω το 18 κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, other side. Red Hot Chili Peppers, μεσημέρι Τρίτης. Κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Painted Black, οι Rolling Stones πρωταγωνιστούν στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς East of Eden, το πιο φιλόδοξο τηλεοπτικό project της χρονιάς. Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Vodafone TV, δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς, ξεκινάς με Night of the Seven Kingdom. Να δεις τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι super. Λογικό, γιατί με Vodafone TV έχεις μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί για να δεις. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Μείνε εδώ, σε λιγότερα από 20 λεπτά θα σου δώσω ευκαιρία να διεκδικήσεις Red World Tour Placebo live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Street Spirit, Tom, Radiohead.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε τροχιά ισχυρή 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα. Κάτω από το 1 ευρώ και 60 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Συναγερμό στο Ριάντ καθυστέρησε ο αγώνας της ομάδος του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αναχέτηση πυράβλου. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

όποιο site και να ανοίξει, να το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες. Θα υπάρχει σίγουρα και ταλαιπωρία στους δρόμους. Ίσως, ίσως και όχι. Και μετά πώς να το μαζέψεις όλο αυτό. Ας πω απόψε έχουμε 3 και 13 Deep Purple Live στο Telecom Center. I will survive. Cake 13 μετά τη μία. Γιάννης Λεού, να έχεις την παρέα 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φανέλα με το νούμερο 23 των Chicago Bulls που φορούσε Michael Jordan στο δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 98 πουλήθηκε όσο ένας Ρέμπραντ ένας Πικάσο. 14 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, θα πεις, ο Michael Jordan με τη σειρά του ζωγράφος ήτανε και τα έργα του θαυμαστά. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα Red 96,3 μεσημέρι, Τρίτης 26 μετά τη μία. Χορηγός εκπομπής Vodafone CU Student τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα vodafonecu.gr. Χουλότα Love, Led Zeppelin τώρα.
1: Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
1: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
4: Η μαμά μου το λέει αυτό.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
7: Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμηση, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σα κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νότιο-ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
13: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
14: Σταμάτα βρε γουρσούζι.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πιστεύεις ότι η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν και πουλήθηκε προς 14 εκατομμύρια δολάρια ήταν η πιο ακριβή που πουλήθηκε ποτέ? Η ακριβότερη φανέλα ανήκει στον Baby Ruth, παίκτη του baseball, πουλήθηκε προς 24 εκατομμύρια δολάρια. 10.023 ευρώ 57 λεπτά μέτρητα. Τι λες, χρηματοκιβώτιο, παίξε και τώρα. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Redfm.gr. Frontstage.gr. Η όρη διαγωνισμού 10.000. 23 ευρώ 57 λεπτά μέτρητα. Wherever you will go, the calling. Αν κοιτάς το αίμα σου, in red.

0: μια συνέντευξη έρχεται από τα παλιά με αφορμή τη φιλία. Άλις Κούπερ, Τζον Λένον. Συναντιόντουσαν συχνά στο μπαράκι Hollywood Vampires. Πάντα εκεί, λέει ο Λένον, προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να κάνει τον Άλις Κούπερ να μιλήσει για πολιτική. Η Μογιάννης Λεουνάκη παρέα στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO Max μαζί. Σκέψου, τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Don't cry, βάζω Guns N' Roses, μένεις εδώ. Στις 2 κάτι θα σου δώσω μια ακόμα ευκαιρία να διεκδικήσεις Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Red World Tour. Red
1: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Radio Spooky Festival 2026.
5: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
4: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
6: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
5: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
4: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
5: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DIPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
16: Έκθεση.
15: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
16: Age of Content.
15: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
16: Όρακλ.
15: Ρόμπερτ Άικ.
16: Ειδικότητας.
15: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
16: Συζήτηση.
15: Ρωμαίο Καστελούτσι.
16: Φάουστ.
15: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
16: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
15: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
16: Λάγκλες.
15: Νίκος Καραθάνος.
16: Έπος.
15: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

Τρίτη και 13. Απόψε με την Purple Life στο Telecom Center. Τώρα, τώρα η στιγμή σου. Να διεκδικήσεις Red World Tour με πλασίμπο live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου στο τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, σου δίνω 15 λεπτά

Σου θυμίζω, έχεις ακόμα 8 λεπτά να μπεις στο application του redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να διεκδικήσεις Red World Tour Placebo live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 30 χρόνια από την αλμπουμάρα Without You I'm Nothing που συμμετείχε ο David Bowie. Ταξίδι για δύο, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Χήμα, Wings of a Butterfly, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: καθόλου τυχαίο το γεγονός. Το τατουάζ που έχει στην πλάτη ο David Guetta, το σταυρό. Reach out, touch faith, μεσημέρι. Τρίτη για 13 στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Vodafone see you, student. Δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το see you around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Crazy Town, Butterfly.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε!
14: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχει από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνει!
15: Oh. Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
17: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
16: Και η Nirvana είναι Red.
18: Attention, this is Kurt from Nirvana.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτές είναι οι εποχάρες. Αρχές 70s, αλλά και το σήμερα του Γκίλαν στα 81 τους υπέρπλουδα. Τα σπάει. Στην παρέα πάντα αυτή η μορφάρα Roger Glover στον μπάσο, η δύναμη στα drums παραμένει Ian Pace. Για να ευχαριστώ την Purple απόψε το βράδυ στο Telecom Center, ίσως για ένα μικρό αντίο που το απέφχομαι. Τι σου εύχομαι? 10.023 ευρώ 57 λεπτά μέτρητα από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο Red 96,3. Συμμετοχή και τώρα. Win αποστολή στο 19600. Media Tel κόστος SMS 1,36 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής η άνοδο 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Fairy Tale, Gone Bad, Sunrise Avenue. Αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.

0: Serenade Steve Miller Band στο Red 96,3, 10 πριν τις 3. Ετοιμάζεσαι ο Παναγιώτης Μεγαλοργιάς, 3 και κάτι θα ανοίξει τις γραμμές Red World Tour Placebo live στο Cardiff. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλεσε το κινητό, έσπασε το κινητό. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα μάθε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Βάζω Lenny, fly away. Τα λέμε πιο μετά στους Diperb στο Telecom Center. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Στα Λεκαστρούχες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στα Λεκαστρούχες, του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύνδετη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό είναι που βλέπεις, δεν θα έχει κάτι άλλο σήμερα. Βροχή όλη μέρα σήμερα και όταν βρέχει θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είτε κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο, είτε πεζός. Ρέντε 96,3, πολύ καλησπέρα. Μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω και τις γραμμές του Red World Tour για να βρεθείς στο live των Πλασίμπο να κερδίσεις και 500 cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

Δεν ξέρω τι καιρό έχει σήμερα στο Σικάγο, έχει όμως πολύ blues στο Σικάγο. Muddy Waters, Money's Boy. Red 96,3. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στην κλήρωση του Red World Tour και να δεις live Placebo στο Cardiff, να κερδίσεις και 500 cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. No doubt, don't speak. Red 96,3. You and me.

0: Chester Bennington, Linkin Park, Numb, Red 96,3 βροχερό μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, πάμε και στον χορηγό. Η νέα εποχή Telecom είναι εδώ. Στα ανανεωμένα καταστήματα Telecom θα βρείτε θεματικές ζώνες, live demos και εξειδικευμένους συμβούλους που σας βοηθούν να επιλέξετε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Σας περιμένουμε στο κοντινότερο κατάστημα Telecom. Εσύ δεν χρειάζεται να περιμένεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Θυμίσω το ποσό καλά. Nothing else matters, Metallica. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Αλήθεια
3: σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
18: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
19: Ναι, μαμά.
18: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
19: Ναι, μαμά.
18: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
19: Ναι, μαμά.
18: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
20: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
22: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

Οπωσδήποτε αδιάβρο, χομπρέλα και πολύ προσοχή στον δρόμο. Αν οδηγείς Shred 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, στέλνεις τώρα Win στο 19600. Δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα με τη μέρη για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 MediaTel. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και rndfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19600. Dream on Aerosmith. Ακυλάει στο αίμα σου είναι Red. Και καλή επιτυχία.

0: Getting away with it στον Red 96,3 19 Κελσίου στο Μαρούσι. Τώρα Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Πάμε και στον χορηγό. Οι φετινοί πρωτετής φοιτητές ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική σου ζωή πάει σε άλλο level. Σε λίγο, 4 και 10 δηλαδή, ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στην κλήρωση για να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παίζω Scorpion, still loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red φυσικά.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Radio Spooky Festival 2026.
5: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
4: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
6: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
5: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
4: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
5: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: It's Red. It rocks.
16: Red 96,3.

Γεια στην παρέα, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να δεις live πλασίμπο στο Cardiff να κερδίσεις και 500 cash. Every time, Red 96,3.

My Mortal, Evanescence, Reden in 6,3, 19 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς με την παρέα σου στο live τον Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 13 Νοεμβρίου θα γίνει κλήρωση στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Moby Extreme Ways. Με κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Gay Black Sabbath in RF.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 Guns Roses, Paradise City. Σήμερα απέχουμε πολύ από αυτό και από ό,τι μπορώ να συμπεράνω βλέποντας το χάρτη της κίνησης, και εσύ πρέπει να απέχεις πολύ από τον προορισμό σου. Και δεν μιλάω χιλιομετρικά, μιλάω σε ώρα. Έχει αυξημένη κίνηση λόγω της βροχής. Red 96,3 δυνατά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Telekom. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telekom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand. Οπότε επιλέξεις με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δηλώνεις συμμετοχή τώρα. Μαρία, Μπλόντι, αγγυλάει το αίμα σου, είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνετε.
10: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
14: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
15: Oh. Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

για μη σε σταματήσει μια βροχή, Deep Purple απόψε στο ΆΚΑ και εσύ εκεί μόνο που θέλει καλή προετοιμασία, διάβροχο σίγουρα και σακούλες για τα παπούτσια. Red 96,3 Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.000. 23 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή που στήριξη Μιγκατέλ. Συμμετοχή από το 18 frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος ερισμού και απώλειες περιουσίες γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Win στο 19600. Killers. Καλή επιτυχία.

0: έχουμε ξεμπερδέψει με τη βροχή, το ξέρεις έτσι. Με διαλύματα είμαστε από το πρωί για να στεγνώνουμε κιόλας. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Telecom με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλό είναι η εκπτωσή σου. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνεις και στον μεγάλο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box Delivery που πάντα κερδίζεις. Σε λίγο ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπεις στην κλήρωση και να βρεθείς στο Cardiff, στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου, στην Ουαλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Πάρα πολύ προσοχή, το τιμόνι θέλει σήμερα. Queen, we are the champions. Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Με την έκθεση της συλλογής South by Southeast. Προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου. Στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νότιο-ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

You Give Love a Bad Name. Εγώ σου δίνω κάτι πολύ καλύτερο. Σου δίνω την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία live Placebo στο Cardiff στην Ουαλία και 500 ευρώ κάσα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour. 15 λεπτά έχεις. Μπαίνεις στο Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. The Fray.

μεγάλο έρωτα. Μάιστερ, όνα, να, κρέντε 96,3. Βρέχει από το πρωί σήμερα. Πολύ προσοχή θέλει το τιμόνι. Και Φυσός, Αττική Οδός, ολόκληρο το κέντρο και ο Πειραιάς προσφέρουν έντονες συγκινήσεις σήμερα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει και στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο. 7 Δεκεμβρίου στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Να κερδίσει και 500 cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Klein Aerosmith, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop, έτσι σε θέλω. Red κομματάρι συνεχώς παντού. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Πάνε για τις Μιχαλαργίες στην παρέα. Σε βάζω τώρα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παιχνίδι, φαντασία και οικογενειακές περιπέτειες με το αυτοκίνητο που ταιριάζει σε κάθε σας εξόρμηση. Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη γεμίζει παιδικά χαμόγελα στο Kids Radio Spooky Festival. Εκεί θα σας περιμένει το ολοκένουργιο πλήρως υβριδικό SUV Jaeku 5 χωρίς ανάγκη φόρτισης. Και επειδή τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία πίσω από το τιμόνι, στο φεστιβάλ μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το Jaeku 5 και να διεκδικήσετε ένα test drive για το Σαββατοκύριακο, ώστε να το ζήσετε στην πράξη 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, στο Kids Radio Spooky Festival. Ρετ κομματάρες όπου είσαι και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Παίζεις για 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. Every you, every me, placebo. Ρετ 96,3.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
14: Σταμάτα, βρε γλουσούζι.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,
2: είναι Red 96,3.

Το κολονάκι 23 Κελσίου μου λέει τώρα η Γεωργία, γράφει δηλαδή στο Red Viber. Εδώ επιμένει 19 Κελσίου στο Μαρούσι, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Παίζεις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με τη Μέρη. Στείλε τώρα Win στο 19600. 1,36 κόστος SMS, 2,14,2,14,80,20 γραμμή υποστήριξη MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 11,14 ΕΟΠΑΕ, Win στο 19,600. Rock you like a hurricane, Scorpions, and κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρίτη απόγευμα, μπερέτ κομματάρες και με βροχή κατά διαστήματα. Ξαναλέω, πάρα πολύ προσοχή αν οδηγείς. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Telecom. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο και λες, εδώ θέλει γενική σκόνη, άμμος, λεκέδες, τα γνωστά έτσι. Στο 11888 για όλα, κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική. Και για όλο τον Οκτωβρίου η υπηρεσία είναι στα 54 και 90 και όχι στα 59 και 90. Μπαίνεις στο 11888.gr, παίρνεις το 11888 και κλείνεις ραντεβού, ούτε μετακινήσεις, ούτε τίποτα. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8 στο μικρόφωνο του Red και στις μουσικές επιλογές. Σε λίγο θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στην κλήρωση και ετοιμάζεις αποσκευές για Cardiff, Ουαλία, για το live των Placebo. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Top Thumping, Τσάμπα Γουάμπα. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026.
6: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
7: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
6: Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
5: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
6: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Στρακαστούρκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Την
3: δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
23: Euphoria! The Pit!
22: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
24: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τρίτη απόγευμα, 6 και 10, σε λίγο. Μέρλιν Μάνσον είναι αυτό, Sweet Dreams. Μέρλιν Μάνσον θα ούρλιαζε ακόμα περισσότερο αν έβλεπε την κίνηση που έχει στο δρόμο. Όχι μόνο αυτή την ώρα σήμερα, αλλά σήμερα με τη βροχή έχει γίνει το πράγμα ακόμα πιο δύσκολο. Στο δρόμο της επιστροφής αυτή την ώρα, συνήθως οι περισσότεροι, και επιστρέφουμε μαζί, παρέα με Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Είναι Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά λένε πολλά τώρα για αυτή τη μέρα. Ωστόσο, μπορεί εσύ σήμερα, Τρίτη και 13, να μπει στην κλήρωση του Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Και έτσι να το σπάσεις αυτό με το Τρίτη και 13. 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Μπαίνεις στο redfm.gr, στο site μας και στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3. Συμπληρώνεις τη φόρμα και είσαι μέσα στην κλήρωση. Καλησπέρες.

waving your banner all over the place.

Dairy Queen, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 και 4 σε λίγο, κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά, χαμός εκεί, στον ίδιο τον Πειραιά, σε, κίνηση παντού, με λίγα λόγια, από την Αλίμου Κατεχάκη, sorry, Αλίμου Κατεχάκη, περιφερειακή Δραπετσόνα, στον Πειραιά που σου έλεγα πριν, Κηφισίας από την Κατεχάκη και πάνω, γίνεται χαμός, όλα στα κόκκινα και με άλλα λόγια, σήμερα επιστρέφοντας από όπου είναι ο καθένας, πάλι μία από τα ίδια. Κάνε κάτι διαφορετικό. Μπες στο Red World Tour. Μπορεί να πας στην Ουαλία να δεις Πλασίμπο στο Κάρντιφ. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Και πάμε για τους Μιους τώρα που είναι τρομεροί και στα live. Αν έχει τύχει να τους δεις. Time is running out. Μιους, Red 96,3.

0: Like the way I do, η Μελίσσα Έθεριτζ, Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8. Μαζί επιστρέφουμε προς το σπίτι, αυτή την ώρα. Αυτά θα μου τα πεις εσύ, βέβαια. Υπάρχουν και οι προπονήσεις που παίζουν αυτές τις ώρες, γυμναστήρια κτλ. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Viber για μηνύματα, 6980-963-963. 1,5 λεπτό ακόμα δικό σου για να μπεις στο redfm.gr, στο site μας ή στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Για Red World Tour σε στέλνουμε, ο Red 96,3, σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, στο Cardiff. Μπες στην κλήρωση, redfm.gr, πανεύκολα, ή στο application του Red, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι. Χορηγός μαζί μου, Nova, premium εμπειρία εξυπηρέτησης από την Nova, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Δεν χρειάζονται αναμονές στα τηλέφωνα. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App, πατάς ένα κουμπί, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, είναι εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Σου θυμίζω το χρηματοκιβώτιο, θα τα ακούσεις τώρα, θα τα θυμίσω και εγώ μετά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά έρχεται. Και Guns N' Roses, Phil Collins, In The Air Tonight έρχονται στο Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ξέρουμε. Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
13: Μάζεψε λίγο ρεσί το αμάξι σου, δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα έχει, θα ξεφτυλιστούμε, ρε!
14: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχει από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνει!
15: Oh.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Guns N' Roses, εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 13 Οκτωβρίου, τρίτη και 13. 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3. Δεν φοβάσαι τίποτα και δεν έχεις αυτή την πρόληψη. Με το τρίτη και 13 μπορείς μάλιστα να τη σπάσεις. Κράτα το νούμερο, γιατί αν σε πάρει τηλέφωνο η Μέρη, αυτό το νούμερο θα πεις. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Χρηματοκιβώτιο, είναι 23 Οκτωβρίου η κλήρωση. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κράτα το για να το πεις, για να νικήσεις, να κάνεις δικά σου τα χρήματα. Είναι απλό. Στέλνεις win στο 19.600. Ένα απλό SMS. Win στο 19.600 είναι Mediatel. 1,36 του ευρώ συνολικό κόστος. Συμμετοχή ανά το 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Στείλε τώρα WIN στο 19600 σήμερα που είναι Τρίτη και 13 και θα έχεις να το λες ότι εγώ έστειλα το μήνυμα Τρίτη και 13 στο Red 96,3 και κέρδισα, πάει το Τρίτη και 13 βόλτα κανονικά. Red 96,3 λοιπόν και σου έχω ιδέα και για απόψε Deep Purple στο Telecom Center στις 8. 5 δεκαετίες ιστορία, Deep Purple, φοβερή, θρυλικό συγκρότημα και ένα τραγούδι που έγινε γνωστό και στους πιτσιρικότερους με τη γνωστή σειρά Stranger Things. Θρυλικό τραγούδι, Child in Time, Deep Purple, Red 96,3.

0: Smells Like Teen Spirit είναι η Nirvana, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, τρίτη και 13 όπως λέμε, αλλά με Red 96,3 δεν φοβάσαι τίποτα, ούτε καν την κίνηση που αυτή την ώρα η Κηφισίας για παράδειγμα είναι πάρα πολύ δύσκολη, από ότι πριν από το Χαλάνδρι ξεκινάει η άνοδος και φτάνει μέχρι πάρα πάρα πολύ ψηλά, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους δρόμους, όχι μόνο στους κεντρικούς άξονες, γίνεται τώρα κόκκινος χαμούλης, όπου και αν είσαι στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κράτα την ημερομηνία 24 Οκτωβρίου, The Ellinikon Games Street League 3x3, The Ellinikon Sports Park. Αυτά είναι. Με δύο κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Κώστα Τσαρτσαρή. Κορυφαίο μπασκετικό event, γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ, το Wi-Fi να μην συνεργάζεται στο σπίτι. Το Nova More τα λύνει όλα αυτά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Highway to Hell, AC/DC έρχονται δυνατά εδώ στο Red 96,3. Τώρα όμως Evanescence Missing και επόμενη ευκαιρία για να διεκδικήσεις τη σούπερ συναυλία των Placebo με το Red World Tour. Ανοίγω ξανά τις συμμετοχές λίγο μετά τις 7 εδώ στο Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Oh, I'll go.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3 τρίτη απόγευμα, τρίτη και 13, 7 και 10 σε λίγο. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, όπως κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ, παρέα. Ρέντε 96,3. Thanks για όλα τα μηνύματα που στέλνετε εδώ στο Viber του Ρέντε και της εκπομπής. Στο 6980-963-963. Γεια σου και Δήμητρα, Νίκο. Καλησπέρα, λέει, σας ακούμε φανατικά σε κάθε βόλτα με το αμάξι. Τώρα πάμε Deep Purple και θέλουμε το τραγούδι I love you more than you ever know. Είναι το τραγούδι μας, δικό σας Δήμητρα και Νίκο, και όλα τα τραγούδια, όχι μόνο. Οκ, okay, καλά να περάσετε. Φοβερά κομμάτια, κάνετε εξαιρετική δουλειά. Thanks για όλα. Ισχύει το Viber, όπως πάντα. Όμως ισχύει και κάτι άλλο. Τέτοια ώρα ανοίγω τις συμμετοχές, όπως πάντα, για να διεκδικήσεις τη σούπερ συναυλία των Πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά με το Red World Tour. Ο Red 96,3 σε στέλνει εκεί με την παρέα σου δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις εκεί. 15 λεπτά δικά σου από τώρα, ανοίγω τις συμμετοχές, έχεις 15 λεπτά να μπεις στο site μας, στο redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Αμέσως μετά η Boston More Than a Feeling, τώρα Green Day.

More Than a Feeling, αυτή είναι η Boston Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 6-8. Γιάννης Γιακουμέκης στην παρέα, όπως κάθε μέρα, και στους δρόμους εξακολουθεί ο χαμούλης που ο καιρός σήμερα τα έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολα. Εν τω μεταξύ, στη Φιλανδία τι σκεφτήκανε τα καθάρματα, τα τέρατα εκεί. Εντάξει, χαϊδευτικά το λέμε έτσι κι αλλιώς. Επειδή ποιος ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα, καθιερώσανε κάποια σούπερ μάρκετ να κρατάς ροζ καλαθάκι, λέει, στο σούπερ μάρκετ μέσα, αν είσαι διαθέσιμος για φλερτ και τα λοιπά, για γνωριμίες, για διάφορα τέτοια. Ροζ καλαθάκι, τώρα το φαντάζεσαι, κάνε το εικόνα μέσα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, όχι σε συναυλία των Metallica που θα ακούσουμε τώρα. Έντερ Σάντμαν, Red 96,3. Ροζ καλαθάκι στο σούπερ μάρκετ κρατάς για να δηλώσεις ότι είσαι διαθέσιμος, διαθέσιμη κτλ. Πώς σου φαίνεται? Δεν ξέρω, πες μου τη δική σου γνώμη. Στο Viber 6980-963-963, το Viber του Red και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου και σήμερα, επιστρέφοντας μαζί με τις δυσκολίες της κίνησης τις σημερινές. Μάλλον στη Φιλανδία έχουν ξεχάσει πώς να φλερτάρουν και σου λέει θα κρατάμε ένα ροζ καλαθάκι για να το δείξουμε, ας πούμε, αφού δεν υπάρχει πια το body language, ας πούμε, το σχετικό, το αντίστοιχο, ροζ καλαθάκι. Έντερ Σάντμαν, Μετάλλικα, αμέσως μετά, Bad Wolves, Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε, τρίτη απόγευμα, τρίτη και 13 Οκτωβρίου, με Zombie και Bad Wolves. Πάνω στην ώρα ήρθαν οι Bad Wolves. Με το μήνυμα που μου έχετε στείλει εδώ στο Viber, γεια σου Αργυρό, προτιμώ, λέει, το καλαθάκι της κοκκινοσκουφίτσας για να με κυνηγήσει ο κακός λύκος, παρά καμακονικοκύρη στο σούπερ μάρκετ με ροζ καλάθι. Έτσι το γράφει το μήνυμα. Το μετέφερα ακριβώς όπως είναι, φαντάσου το τώρα. Ροζ καλαθάκι στο σούπερ μάρκετ. Στη Φιλανδία τα έχουν, τα κάνουν αυτά. Εντάξει, όχι παντού, σε κάποια σούπερ μάρκετ. Κάντο εικόνα, okay. Δηλαδή, μιλάμε για επιτυχίες τώρα, έτσι. Πραγματικά επιτυχίες. Εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Έτσι και κυκλοφορήσει με ροζ καλαθάκι, για αυτό το λόγο στο σούπερ μάρκετ δεν θα σε πιάσει νευρικό γέλιο. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων. Χορηγός μαζί μου, Nova. Θέλεις βέβαια να κερδίζεις δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Με την Nova κερδίζεις παντού. Έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε πάνω από 1000 σημεία. Μπαίνεις στο παντού, στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Begging Maneskin έρχεται μεταξύ άλλων. Μια ακόμα πολύ δυνατή δόση από Deep Purple εδώ στο Red 96,3. Θα δεις ποιο, και πρώτα Narcotic Liquid. Ο Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, 7 και μισή περίπου τώρα. Red 96,3, τρίτη και 13.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Wimp στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
4: Σταμάτα βρε Γλουσούζη.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

Smoke on the Water, Deep Purple φυσικά, Red 96,3 τρίτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 8 και νωρίτερα μου στέλνατε μηνύματα που πηγαίνατε προς τη συναυλία των Deep Purple, καλά να περάσετε και είναι βέβαιο ότι θα περάσετε καλά, θρυλική Deep Purple και είναι βέβαιο επίσης ότι θα περάσεις καλά εάν νικήσεις το χρηματοκιβώτιο, βέβαια για να νικήσεις πρέπει να παίξεις κιόλας. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά κράτα αυτό το νούμερο. Αν κληρωθείς και σου κάνει το τηλέφωνο η Μέρη να πεις αυτό το ποσό, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, 23 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση. Μπες όμως στο παιχνίδι από τώρα, στείλε win στο 19.600, μην ξεχαστείς. Win στο 19.600, Mediatel, κόστος 1,36 ευρώ συνολικά. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής της ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ, 1114. Αν κερδίσεις τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, το ξαναλέω, να εκεί να δεις πόσο καλά θα περάσεις. Begging Maneskin τώρα, εδώ, στο Red 96,3.

0: και thanks, thanks, thanks για όλα τα μηνύματα που στείλατε εδώ στο Viber 6-8. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου. Μπρε, τι θεός είναι αυτός εδώ πέρα. Δημόσιος υπάλληλος, λέει, πραγματικός θεός. Στη Βρετανία δούλευε, λέει, για 3 χρόνια σε 5 υπηρεσίες ταυτόχρονα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι του. Και μπράβο του, αυτά είναι. Μιλάμε για επιτυχίες. Πραγματικά τώρα πώς το έκανε αυτό, ταυτόχρονα σε 5 υπηρεσίες. Ναι. Το ξεκίνησε με τον COVID αυτή την ιστορία, ταυτόχρονα σε πολλές κρατικές υπηρεσίες, με πολλαπλούς μισθούς. Τι, πώς το έκανε. Ο κάθε εργοδότης δεν ήξερε ότι είχε και άλλες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οκ. Okay. Μπράβο του λοιπόν. Και μάζεψε γύρω στις, μέσα σε 3 χρόνια, πόσα μάζεψε, 350.000 λίρες. Πολύ περισσότερα ευρώ δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις Nova. Τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και σου προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 και ανοίγει τις γραμμές λίγο πιο μετά. Για Red World Tour σε στέλνουμε Placebo στην Ουαλία, θυμίζω. Final Countdown Europe έρχονται τώρα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Και τα λέμε αύριο στις 6-6-8 μαζί. Θα γυρίζουμε και αύριο. Final Countdown Europe. Bye. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026.
4: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
5: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
4: Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
3: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
4: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DIPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι?
15: Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύνδρατη κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

8 και 8 λεπτά σήμερα, Τρίτη και 13. Να λοιπόν η μέρα η περίεργη. Δεν σας βλέπω να είστε πάρα πολύ στιαγμένοι από αυτό. Τι να κάνουμε όμως. Είναι ωραία, 96,3. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο λοιπόν. Το ξεκίνημα της εβδομάδας. Σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη. Και βέβαια θυμίζω ότι είμαστε σε φάση Red Culture. Ανοίγω τώρα το σύστημα τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για τους Placebo που θα μας δώσουν την τελευταία του συναυλία με την περιοδία του για τα 30 του χρόνια στο Cardiff της Ουαλίας στις 7 του Δεκέμβρη στο Utilita 1. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το πακέτο του Red Gold Tour. Οπότε κάθε μέρα, 8 το πρωί με 10 το βράδυ, συντονίζεστε και έχετε μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση κάθε ώρα. Ξαναλέω, redfm.gr, app του Red. Τα επόμενα 15 λεπτά στέλνετε τις συμμετοχές σας και καλή επιτυχία.

Σίδερ και Κέλλες Γουίσπερ, Ρέντι 96,3 σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026. Περιμένουμε παιδιά από σήμερα το βράδυ μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι κακοκαιρία έντονη στην Αττική και στην Αθήνα θα ρίξει πολύ νερό όπως φαίνεται. Μας προετοίμασε σήμερα ο καιρός, οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο χειμώνα. Θυμίζω ότι σύντομα θα μπούμε σε περίπου μια εβδομαδούλα και στην αλλαγή της ώρας. Θα υποχωρήσει λοιπόν η ώρα, θα πάει μια ώρα πίσω το ρολόι για να μπούμε και πάλι στο απόλυτο σκότος του χειμώνα. Religion My Religion και R.E.M. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3.

0: Mama Sings Fire, δηλαδή Πινελόπεν στο Σοπούλ και Unforgiven, δύο σε ένα τραγούδι που διακρίθηκε στο σχετικό διαγωνισμό που έκαναν οι Metallica για διασκευές τραγουδιών τους από τους οπαδούς. Πάρα πολύ όμορφη διασκευή και φοβερή ερμηνεία από την Πινελόπη του Red 96,3. Είναι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Σήμερα η επόμενη είναι 3η 13 Οκτωβρίου του 2026 και αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λούκατ Σταρκόφσκι.
8: Οράκλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ειδικός.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάμπλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε!
10: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις!
11: Oh. Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

96,3 βράδυ στην Αθήνα, η οποία είναι ιδιαίτερος δροσερή και πάρα πολύ υγρή, το πάρει τη στραβά αυτό, αναφέρομαι στην υγρασία αλλά και στην συνεχόμενη βροχή. Από εκεί και πέρα βέβαια στο τέλος του μήνα, 24 και 25 το Οκτώβριο, επιστρέφουμε και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίου με το Kids Radio Spooky Festival, Bigger Better Spookier και φέτος. Τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα Σάββατο έχουν ήδη γίνει sold out. Πάμε για τη δεύτερη μέρα, Κυριακή 25 Οκτώβρη, με περιορισμένη να είναι η διαθεσιμότητα. Οπότε μπαίνετε στο kidsradiofestival.com για να τσεκάρετε τα δικά σας όσο υπάρχουν. Έλενη Τσαλιγοπούλου, Ρένος Χαραλαμπίδης, Kids Radio Band και Ακύλα θα είναι τις συναυλίες που θα απολαύσουμε φέτος στο Kids Radio Festival. Θα μπείτε, ξαναλέξτε, στο kidsradiofestival.com για ακόμα περισσότερα. I hate myself for love, με τι και καλά κάνεις από John Jett.

0: Ακούσαμε John Jett, ακούσαμε Queen και Rock and Roll Queen από τους Subways. Φανερέ 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Είμαστε πολύ κοντά σε 10 μέρες. Ανοίχθηκε πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο αυτή τη φορά έχει μέσα, όπως βλέπω, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Οπότε η Μέρη θα πάρει το τηλέφωνο την μεθεπόμενη Παρασκευή. Ελπίζω να πάρει σε εσάς, να έχετε στείλει το νωρίτερα όμως τη συμμετοχή σας στο Win 19600 για να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα η Μέρη. 10.023 ευρώ λοιπόν και 57 λεπτά είναι το ποσό. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36 με το 118, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ για κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Είπαμε, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση της μεθεπόμενης Παρασκευής. Πάμε στη συνέχεια στον Red 96,3 με Unforgiven από Metallica και Breakfast in America από Supertramp. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026, είπαμε το νου σας. Σε ένα μήνα από τώρα έχουμε κλήρωση για Red Gold Tour για να βρεθείτε σε μια ιστορική συναυλία και μάλιστα στο Χριστουγεννιάτικο Cardiff. Στην Ουαλία λοιπόν, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στο Utilita 1, έτσι λέγεται ο χώρος, Utilita 1, οι Placebo θα ολοκληρώσουν την περιοδία τους για την 20η τους επέτειο. Πάρα πολύ σημαντική συναυλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι 10 βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Ανοίγω το σύστημα τώρα στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Ακούμε Soldier of Fortune από Deep Purple, μιας και οι Purple παίζουν περίπου 700 μέτρα από το στούντιο του Red 96,3 αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, για να έτσι θυμίσω στον κόσμο πόσο μεγάλη μπάντα είναι. Και από ό,τι είδα, τον ερχόμουν στο στούντιο του Red, έχει και πάρα πολύ κόσμο.

Ρέντι 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 3η 13 Οκτωβρίου του 2026. Αναμενόμενη σήμερα και κοινή η είδηση, καθώς αναφέρομαι βέβαια στην σημερινή δήλωση, viral δήλωση του Πάπα Χέτφιλντ, του James Hetfield των Metallica, πως εμείς ρε παιδί μου ως Metallica δεν κάνουμε αυτά που κάνουν άλλοι, όπως ο Roger Waters, όπως η Hayley Williams των Paramore, όπως ο Macklemore, όπως η Fontaine's DC, όπως πάρα πολλοί άλλοι, η Nickup κτλ. Όχι, εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη μουσική μας, δεν πρέπει να βάζουμε την μουσική να μπλέκεται με τα πολιτικά και τέλος πάντων έτσι είμαστε και θα είμαστε. Κάθε δικαίωμα έχει ένας τιτάνας όπως ο Hetfield να τα πει αυτά, κάθε δικαίωμα έχουμε και εμείς να διαφωνούμε βέβαια, άλλο αν αγαπάμε τη μουσική του ή όχι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα, την αγαπάμε. Και το ζήτημα είναι ότι ίσως ο νεότερος Hetfield, όχι αυτός τώρα του Sphere, έτσι, ο νεότερος Hetfield που είχε τραγουδήσει το One ή το Injustice for All, να είχε κάποιες μικρές διαφωνίες με τον μεγαλύτερο εαυτό του. Από εκεί και πέρα τώρα ακούμε Green Day και Boulevard of Broken Dreams και αυτοί ρε παιδί μου λογάδες, όλο πολιτικά και κοινωνικά θέματα συζητάνε.

0: Σκόρπιον και Aerosmith, Red 96,3 βράδυ της Τρίτης. Είμαστε στα μέσα του Οκτώβρου του 2026 και είπαμε 24 και 25 του μήνα έχουμε Kids Radio Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τότε λοιπόν, εκτός από παιδικά χαμόγελα, θα υπάρχει εκεί και κάτι άλλο πολύ πολύ ιδιαίτερο. Σας περιμένει λοιπόν το ολοκένουργιο πλήρως υβριδικό SUV Jaecoo 5. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο λειτουργεί χωρίς ανάγκη φώτισης και μάλιστα να διεκδικήσετε και ένα test drive για να το δοκιμάσετε. Όλα αυτά 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, στο Kids Radio Spooky Festival. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη είμαι.
3: Και με. Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
2: Σταμάτα βρε γρουσούζι.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Black Keys και Lonely Boy, τρομερό στο ντουέτο των Black Keys. Μια κιθάρα, ένα drums, αυτό είναι όλο και όλο και δίνουν κάτι πραγματικά μοναδικό. Θυμάμαι την πραγματικά εντυπωσιακή συναυλία που είχαν δώσει πριν από αρκετά χρόνια στο Terra Vibe, σε ένα rock wave μαζί με τους Black Angels. Πραγματικά ήταν φανταστική. Everybody Hurts, στη συνέχεια από τους R.E.M. Γιώργος Αποστόλος στο μικρόφωνο του Red. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Πάντα δίνουν πόνο οι ACDC, 96,3 βροχή δυνατή τώρα στην Αθήνα, βράδυ της 3ης 13 Οκτωβρίου, σε 10 μέρες ακριβώς, στις 23 Δεκάτου, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Στέλνετε λοιπόν από το Ραγούνι 1600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η μέλη να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό εκείνη την Παρασκευή, να απαντήσετε σωστά 10.023 και 57 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατηρήσετε συνολικό κόστος SMS 1.36, με το χιάνι το 18, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος χρησμού και απώλειες περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής σε ΕΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με τις μουσικές του σταθμού και για αυτήν την εβδομάδα, στη συνέχεια με Super Classic από τους Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Radio Spooky Festival 2026.
7: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
7: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
6: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
7: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
0: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
4: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
2: Ποια με?
1: Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
1: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
5: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026.
2: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
3: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
2: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
2: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω πάρα πολύ, αλήθεια. Αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
1: Και με. Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
1: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Μάζεψε λίγο ρεσί το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε!
5: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις!
6: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
1: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη!
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
1: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
4: Σταμάτα, βρε γρουσούζι.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
1: είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
1: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη!
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
1: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
4: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.